0: Σάμπαθ είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: την ώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι. Να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Διαρωδεμένος, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Hagen slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Guns N' Roses Weekend.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Red Summer. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία η ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνω πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Red Weekend.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Blast.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου βάλει καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Crash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
4: Red Weekend.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: It's red. It rocks.
1: Red 96,3.
2: Und da blieben Glauben.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Ακυλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάω πίσω, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
3: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
6: I'm Duff McKagan slash.
7: Hey, we're Guns N' Roses.
8: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Guns N' Roses Weekend.
0: It's Red, it rocks.
9: Red 96,3.

0: 96,3.
1: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
2: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου βάλετε καθαρτικό.
1: Εγώ είμαι παράνο πάση υποψία για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο λέγεται fasting. Αυτό που απέχεις.
4: Αυτό που κάνω εγώ, παιδί μου. Απέχω από το φαγητό 16 ώρες, τρώω τις 8 τον άμπακο.
3: Ναι. Τον άμπακο. Υπάρχει και το sex fasting, αυτό το ήξερες.
4: Όπα.
3: Απέχεις επίσης τους μήνες που θες εσύ, μήνες, μέρες, ώρες, εβδομάδες. Ας το πούμε για μήνες, χρόνια κτλ. Τέλος πάντων, υπάρχει το sex fasting. Απέχεις συνειδητά από την ερωτική αντιπράξη, γιατί θέλεις όταν συμβεί, όταν και αν δώσει ο Θεός, να είναι κάτι έντονο για εσένα. Συμφωνείς?
4: Ω, καταπληκτική ιδέα. Δεν τρώω που δεν τρώω, δεν θα. Καθόλου, τελειώσαμε.
3: Τίποτα, δεν πίνουμε που δεν πίνουμε, δεν, ένα δεν όλη η ζωή μας, γι' αυτή ζούμε, δεν ξέρω.
4: Άρα, fasting, απέχουμε συνειδητά από την ερωτική αντιπράξη για να είμαστε, ναι, για να είμαστε καλύτεροι όταν αυτή θα μας προκύψει.
3: Όχι δηλαδή ότι δεν μας κάθεται άνθρωπος, ότι θέλουμε. Συμπληρωματικά λένε φυσικά ότι όλο αυτό βοηθάει πολύ στο focus, στην προσωπική εξέλιξη. Σαν βουδιστής, θες να κάνεις ένα πνευματικό reset και αυτό σου φταίει δηλαδή.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδάκη.
0: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
4: Σήμερα έχουμε μία έρευνα που εξελίσσεται μάλλον στο δρόμο.
3: Οπα.
4: Γιατί μένουμε στο δρόμο, ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι και γιατί καλούμε την οδική βοήθεια. Που πότε έρχεται, αυτό είναι σε επόμενο επεισόδιο.
3: Το αμάξι χαλάει, το λάστιχο σκάει τη χειρότερη στιγμή του 24ωρου. Πάμε να δούμε γιατί.
4: Τη χειρότερη κυριολεκτικά. Είναι η πιο συχνή αιτία η μπαταρία, λοιπόν.
3: Α, η μπαταρία. Μείνουμε από μπαταρία.
4: Ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής ΑΑΑ, τα προβλήματα της μπαταρίας ευθύνονται περίπου για το 30% των βλαβών. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι το αμάξι μένει κυρίως όταν γυρνάς 3 ώρα το πρωί, όταν βιάζεσαι στην Αττική Οδό και όλα τα καλά. Έτσι.
3: Φυσικά.
4: Την καλύτερη στιγμή. Η δεύτερη αιτία που μένουμε στο δρόμο είναι το σκασμένο ή ξεφούσκωτο λάστιχο.
3: Ο εφιάλτης μου, δεν ξέρω να αλλάζω λάστιχο. Εφιάλτης.
4: Αλήθεια,
3: μου.
4: Ναι. Νομίζω ότι επειδή έχει καινούριο αμάξι, το οποίο.
3: Δεν σκάνε τα λάστιχα.
4: Δεν σκάνε τα λάστιχα.
3: Καλά,
4: μπορεί, αλλά έχουν αφρό αυτά τα λάστιχα. Δεν μπορεί να το αόκα, ότι γίνεται
3: ούτε
4: εκεί πέρα.
3: Ούτε αφρό ξυρίσματο δεν έχουν τα δικά μου.
4: Ο τρίτος κλασικός λόγος είναι το χοπάθι. Κλείδωμα των κλειδιών μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Πώς μπορείς να κλειδώσεις τα κλειδιά σου μέσα στο αυτοκίνητο και να μείνεις απ' έξω. Δεν μπορεί να συμβεί, αλλά τέλος πάντων σε εσάς τις γυναίκες όλα συμβαίνουν χωρίς κανένα ρατσιστικό περιεχόμενο
4: ναι,
3: το σχολείο μου.
4: Το ξέρω, δεν είσαι από αυτούς καθόλου που μας λες, ας πούμε, όταν πάμε να παρκάρουμε, έλα να σου κάνω κουμάντο. Είναι και αυτή η κατηγορία.
3: Όχι,
4: δεν είσαι καθόλου, το ξέρω. Αλήθεια είναι αυτή, αλλά θέλει μία μαεστρία να κλειδώσει το κλειδί σου μέσα. Είναι τώρα για έμπειρους παίκτες. Δεν το κάνουν τώρα τα κατά και εσύ είσαι στην αρχική πίστα. Είναι και η ηλικία του οχήματος που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ το σέρβις. Αυτό είναι SOS, είναι επικίνδυνο και για μας. Βλέπεις ακόμα κάποια αμάξια τα οποία βγαίνει ένα μαύρο σύννεφο και λες, α, μια χαρά είναι αυτό, πάει και δεν πάει.
3: Εγώ σε αυτά που βγάζουν το μαύρο καπνό από πίσω, που σημαίνει ότι καίνε ό,τι καίγεται από το κάψιμο,
4: βέβαια,
3: κοιτάω το αυτοκολλητάκι του κταίου και λέω, αυτός πώς έχει περάσει κταίο. Δηλαδή τον περάσαν και του είπαν μπράβο, πάρτε σφραγίδα και υπογραφή συγχαρητήρια να το χαίρεστε.
4: Το αυτοκολλητάκι του κταίου είναι πλέον συλλεκτικό. Ανήκει στο 1990, βιντατζιά μεγάλη.
0: Red Morning Show.
5: Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.
6: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
6: 12.011.
7: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
6: Red 96,3.
7: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Σαν γκουρού πλέον του έρωτα και της ερωτικής πράξης, δεν το συζητώ αν δεις τα χάλια μας. Έχουμε 5 άνετες στάσεις για απολαυστικό σεξ στο αυτοκίνητο.
2: Στο αυτοκίνητο.
4: Ναι, ναι, γιατί τα έχουμε εξαντλήσει όλα. Κουζίνες, πατάρια, πολυελαίους και πάμε και στο αμάξι για να γίνει.
2: Ξαναγινόμαστε teenagers.
4: Teenagers. Για δώσω την πεντάδα. Ή αεροποστολικό ξεκινά. Εντάξει, τώρα αυτά για εμάς τους έμπειρους είναι.
2: Καλώς την
4: ναι, ναι, ναι. Που άμα δείτε εντωμεταξύ, άσε μην πω τώρα για το αμάξι σου, το οποίο είναι με πλαστικό ακόμα μέσα, άστο.
5: Στο αμάξι ποτέ τίποτα, πάμε.
4: Άλλο, ναι, ναι, ούτε τρώει. Το cowgirl, η δεύτερη πιο δημοφιλή στάση για τους ανθρώπους που είναι ενεργοί, όχι που έχουμε κρεμάσει εμείς τα παπούτσια, καθιστά το κάθισμα, λέει, του οδηγού αναπαυτικό και κάθεται η κοπέλα στα πόδια σου και γίνεται νταραβέρι. Ναι, κατάλαβες. Θυμάσαι, Γιώργη μου,
2: να θυμάσαι.
4: Πού να θυμάσαι, ενδραχμές είχαμε. Λωτόστρητη στάση που μπορείς να δοκιμάσεις στο αμάξι. Λωτός, τι να σου πω.
2: Στάση του λωτού, μάλιστα.
4: Τη στάση του μανάβη, εγώ θα έλεγα μανάβης. Παραλλαγή της κομπόη σας είναι η στάση. Η γυναίκα οκλαδών και. Όχι, όχι, εσύ οκλαδών και η γυναίκα πάνω σου.
2: Τι αμάξι έχετε, ρε, εσύ, ναι. Εφταθέσιο.
4: Εφταθέσιο, ναι. Κοίταξε όμως να πούμε μια παρένθεση ότι άμα έχεις παιδικό καρεκλάκι και αυτό δεν γίνεται. Κάτι.
5: Ξεχάστε τα παιδικά καρεκλάκια.
4: Ναι, ναι. Ντόγκι υπό προϋποθέσεις εδώ ο ερευνητής. Είναι μια στάση. Στάση του σκύλου, είναι και στη γιόγκα.
2: Αν είστε παιδιά του αυτοκινήτου, σας έδωσε η Κατερίνα την πεντάδα. Καλή τύχη, οι ορθοπαιδικοί σας περιμένουν από Δευτέρα.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
6: I'm Duff McKagan /
7: Hey, we're Guns N' Roses.
3: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: Guns N' Roses Weekend.
0: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
8: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούστ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: 103,3.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούρια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άθλη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι,
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Ήρθε η ώρα που περιμένουμε πάντα στο Red Morning Show. Η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
5: Η φυσική συνταγή για την καλύτερη αισθητική λειτουργία. Πάμε λίγο.
4: Όπα, για πάμε, για λέγε.
5: Δύο όψεις του νομίσματος. Ναι, είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άντρες. Για πες μου, αν συμφωνείς, αισθητική δυσλειτουργία και πρόωρη εξπερμάτιση.
4: Ωραία, για λέγε πώς θα τα καταφέρουμε.
5: Να πούμε καταρχάς ότι τίποτα από αυτά δεν είναι ντροπή, έτσι άλλη μόνο, δεν το συζητάμε.
4: Προχώρα για στα σχολεία.
5: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είσαι σχεδόν στο μισό του αντρικού πληθυσμού που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Η λύση έρχεται από την φύση και θέλει και μάλλον κάποια διαδικασία από σένα. Ασκήσεις στους μύες του πιελικού εδάφους. Και μην μιλάω κινέζικα. Ακαταλαβίστηκα. Άκου τι πρέπει να κάνεις. Εκεί που κατουράς, ναι, θα πρέπει να το σταματάς. Έτσι λέει, δυναμώνει το πιελικό έδαφος και δεν έχεις προβλήματα, ξέρεις, αυτά που ανέφερα. Εάν αυτή η άσκηση ολοκληρώσει το σατάκι σου, δηλαδή κάνεις 10 των 12 που λέμε, μπορείς να τη συμπληρώσεις με το να τραβάς και τους όρχεις. Ξέρεις τι είναι, οι όρχες λοιπόν τους τραβάς και όσο τους τραβάς, πρόσεξε μην τους ξεμαλιάσεις, θέλει και λίγο μία προσοχή. Έτσι λοιπόν δυναμώνεις το πυλικό έδαφος και δεν πάσχεις από πρόωρη εξπερμάτιση και τα ξέρεις όλα αυτά.
4: Και αισθητική δυσλειτουργία. Μάλιστα. Αυτό ρε εσύ Κατερίνα δεν θα λύσει τα προβλήματα, θα δημιουργήσει 150 προβλήματα ακόμα.
5: Δεν ξέρω, δεν διαθέτω αυτές τις καταστάσεις. Ο επιστήμονας αυτά λέει, εγώ το κοιτάζω.
1: Red Morning Show. Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
2: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.
3: Έχουμε ρεπορτάζ από τα Σέρας.
1: Αν σου έλεγα ότι υπάρχει δήμος στην Ελλάδα που σε πληρώνει για να ζήσεις 5.000 και για να γεννήσεις 10.000 ντούκου, τι θα έκανες? Πόσο γρήγορα θα μάζες αυτή την ωραία τη βαλίτσα?
3: Λουκουμάκι, φτιάχνω βαλίτσες, παίρνω τα μάξι, τα λέμε.
1: Όλα αυτά που σου λέω δεν είναι λόγια του αέρα. Ο Δήμος Σερβίων στη Δυτική Μακεδονία, νότια της Κοζάνης, δίνει 5.000 για να μείνεις, 10 για να γεννήσεις και όχι έτσι να είχαμε να λέγαμε. Ήδη έχουν επιδοτηθεί τα πρώτα ζευγάρια, γιατί η πτώση στην πληθυσμιακή πτώση είναι τόσο μεγάλη που λένε, παιδιά, μήπως σας δώσουμε κάτι τρεις μας και.
3: Ο Δήμος αυτός είναι κοντά στα Σέρας, έτσι.
1: Κοντά στα Σέρας, ναι, φαντάζομαι εκεί είναι το από γεωγραφία σκίζω.
3: Κοντά στα Σέρας που έχει και την καλύτερη μπουγάτσα. Ωραία, φύγαμε, παιδιά.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
4: Την ώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 12.011.
5: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: I'm Duff McKagan /
7: Hey, we're Guns N' Roses.
8: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Guns N' Roses Weekend.
10: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: gone bad. Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο. Red 96,3.
3: Έχουμε ρεπορτάζ Αυστραλίας.
4: Λοιπόν, μία νύφη εκεί αναγκάστηκε να πληρώσει 6 δολάρια μία μάγισσα, σε εισαγωγικά φυσικά, για να μην βρέξει στο γάμο της. Κοίταξε, τώρα είναι ένα event το οποίο το σχεδιάζεις τουλάχιστον ένα χρόνο. Μην πούμε κάποια χρόνια το ονειρευόμαστε, άλλο αυτό.
3: Η βροχή μπορεί να στα κάνει μπάχαλο, πραγματικά να σου χαλάσει όλο το event.
4: Ναι, όντως. Κάποιοι το θεωρούν και πολύ γρουσουζιά, ότι δεν θα στεριώσει ο γάμος. Υπάρχουν γενικότερες δυσδαιμονίες για να πιστεύεις, φαντάζομαι, ότι μία μάγισσα μπορεί να σου σταματήσει το. Τη βροχή, μπορεί να πιστεύεις και σε όλο το σετάκι.
3: Εμείς, Κατερίνα μου, όταν βρούμε τον καλό, το γαμπρό.
4: Δεν πάει να χιονίσει.
3: Όχι, ρε παιδί μου, θα το κλείσουμε το event σε κλειστό χώρο. Να είμαστε καλυμμένοι. Βρέξει, χιονίσει, χαλάζει αέρας, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν τον βρούμε το γαμπρό, ναι, θα σε δώσουμε ο κόσμος να χαλάσει.
4: Η αλήθεια είναι σε κλειστό και με κάγκελα, να μην μπορεί ούτε να πηδήξει από πάνω.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
5: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Megan Flash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
5: Οι Guns N' Roses είναι Red 96,3 και βέβαια εκτός από Red 96,3 οι Guns N' Roses είναι και Los Angeles. Το Welcome to the Jungle που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο αφιέρωμα του Red είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Los Angeles, αν θέλεις στην πιο σκοτεινή του πλευρά. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο αναφορές σε sex, drugs and rock and roll όπως αρμόζει βέβαια στην εποχή εκείνη και στο ύφος των Guns N' Roses. Σε κάθε περίπτωση η πλάκα είναι ότι το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στο Los Angeles αλλά γράφτηκε όταν ο Axl Rose ήταν στο Seattle και εκεί μια μικρή grand αίσθηση, αυτό είναι αλήθεια. Το ακούμε αμέσως τώρα, Red 96,3. Αν κυρίως το αίμα σου είναι Red και με Guns N' Roses.

96,3 μικρόφωνο γύρω από στόλο. Ακούσαμε Welcome to the Jungle, ένα περίφημο τραγούδι από τις μεγαλύτερες βέβαια εμπορικές και live επιτυχίες των Guns N' Roses. Ο ίδιος ο Slash πάντως έχει συγκεκριμένη άποψη για το τραγούδι, έχοντας πει ότι είναι το πιο εύκολο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ οι Guns N' Roses. Το γράψαμε μέσα σε ένα απόγευμα, το ακούσαμε μέσα σε ένα βράδυ και το δώσαμε στην εταιρεία το επόμενο πρωί. Δεν άλλαξε τίποτα άλλο. Αυτό είναι όντως πολύ γρήγορο. Red 96,3 αφιέρωμα στους Guns N' Roses. Red Weekend.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, να μου βάλουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: I'm Duff McKagan / Hey, we're Guns N' Roses.
8: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Guns N' Roses Weekend.
5: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: Dead World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούστ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Blast.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
3: Red 96,3 και ο Ρούς Αποστόλου στο μικρόφωνο στο αφιέρωμα του σταθμού στους Guns N' Roses, οι οποίοι μην νομίζω ότι ήταν πάντα μέσα σε μεγάλα στάδια και έκαναν τεράστιες συναυλίες. Όχι, όπως οι πιο πολλές μπάντες της γειτονιάς τους, ξεκίνησαν από ένα ταπεινό στούντιο, το οποίο ήταν συνήθως σε κάποιο χαμένο, χαμηλό, εγκατελειμμένο γκαράζ. Έτσι λοιπόν γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Paradise City, και μάλιστα ούτε καν σε γκαράζ, σε ένα βανάκι που ήταν εγκαταλειμμένο μέσα στο γκαράζ. Όλα αυτά βέβαια πλέον είναι ιστορία και απολαμβάνουμε τώρα στον Red 96,3 ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της rock μυθολογίας.

Guns N' Roses, Paradise City. Τι διαφορετικό έχει αυτό το κομμάτι από όλα τα τραγούδια των Guns N' Roses? Ναι, έχει κάτι διαφορετικό και αυτό είναι το synthesizer. Είναι το μοναδικό track μέσα από το Appetite for Destruction που έχει synthesizer και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο πρότεινε ο ίδιος ο Axl Rose. Είναι ο Red 96,3 αφιέρωμα στους Guns N' Roses. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red Weekend.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: να κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Παναγία. Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πάρει προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: I'm Duff McKagan /
7: Hey, we're Guns N' Roses.
5: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: Guns N' Roses Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δέντρο λίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Red Summer. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Hagen/
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
3: Guns N' Roses, Red 96,3 αφιέρωμα και φυσικά οι Guns N' Roses ποτέ δεν φοβήθηκαν, το έχουμε δει και στα live τους στην Ελλάδα, να παίξουν με τις διασκευές. Ίσως η πιο διάσημη διασκευή τους είναι αυτή που έκανε στην τεράστια επιτυχία του Bob Dylan, το Knockin' on Heaven's Door, και μάλιστα και εδώ ο αρχικός συνθέτης είχε αντιρρήσεις για το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως, το τελικό αποτέλεσμα μάλλον δικαίωσε τους Guns N' Roses και όχι τον Bob Dylan, και το απολαμβάνουμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

Knock, knock, knock, knocking on heaven's door. Ήταν η Guns N' Roses, το αφιέρωμά μας εδώ στον Red 96,3 στο μικρόφωνο του Γιώργου Αποστόλου. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν πολύ μακριά από τις διαθέσεις των Guns N' Roses να μετατρέψουν σε μια rock μπαλάντα την περίπημη folk επιτυχία του Dylan, και όμως τα κατάφεραν. Ο ίδιος ο Bob Dylan είχε δηλώσει πως το τραγούδι άρχισε πάρα πολύ να μεγαλώσει μέσα του και μάλιστα απέφυγε να το ακούσει live μέχρι την δεκαετία του 2000. Ακούω το κεφαλιού του πάντως σε κάθε περίπτωση, όπως συνέβη και με τον Paul McCartney που λέγαμε νωρίτερα, τα δικαιώματα πήγαιναν και πηγαίνουν ακόμα σταθερά και στην τσέπη του Bob Dylan. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red και με Guns N' Roses. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου πάρουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάση της υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: I'm Duff McKagan /
8: Hey, we're Guns N' Roses.
9: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: Guns N' Roses Weekend.
5: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
1: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Kagan Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
5: Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου με τους Guns N' Roses παρέα και μάλιστα όχι μόνο με αυτούς. Στην έτσι φάση έχει κολλήσει και ο Paul McCartney των Beatles. Και φυσικά όχι μόνο αυτός. Και ο ίδιος ο πράκτορας 007, ο James Bond. Αναφέρομαι βέβαια στην διασκευή που έκανε Guns N' Roses για το Live and Let Die του 1991. Είναι τραγούδι που έκανε μεγαλύτερη επιτυχία από την αρχική version του Paul McCartney, ο οποίος φυσικά είχε άποψη για το τραγούδι όταν βγήκε. Αυτά όμως σε λίγο αφού το απολαύσουμε τώρα στον Red 96,3.

been let down. Live and Let Die. Μεγάλα ονόματα. Guns N' Roses, Paul McCartney και James Bond. Όλοι μαζί. Τώρα βέβαια, επειδή ο James Bond δεν έχει άποψη για το ποια είναι η καλύτερη εκδοχή, άποψη έχει ο ίδιος ο Paul McCartney, ο οποίος στην αρχή είχε πει πως δεν του πολύ άρεσε η έκδοση των Guns N' Roses, αλλά σιγά σιγά, επειδή το τραγούδι είναι και μεγάλη επιτυχία, αποφάσισε πως ότι εντάξει, it's okay να το δεχτούμε κι εμείς. Γιατί πολύ απλά, ένα πολύ μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων για την επιτυχία αυτή των Guns N' Roses πήγε πίσω στην τσέπη του Paul McCartney. 96,3. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

κιλά στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: σύνορα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: I'm Duff McKagan Flash.
7: Hey, we're Guns N' Roses.
8: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Guns N' Roses Weekend.
9: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Ελά, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Hagen Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
4: Red 96,3 αφιέρωμα Guns N' Roses και November Rain. Ένα τραγούδι πραγματικά περίφημο. Ένα θέμα το οποίο βγήκε από μια μικρή ιστορία με τίτλο The Language of Fear, που στη συνέχεια τα μέλη του Guns N' Roses μετάτρεψαν σε μια τεράστια επιτυχία. Φυσικά είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Axl Rose, το οποίο μάλιστα στην αρχική του βερσιόν ήταν 25 ολόκληρα λεπτά. Εμείς δεν θα τα ακούσουμε όλα, αλλά θα απολαύσουμε στον Red 96,3 τώρα November Rain.

Μόλις ακούσαμε November Rain από τους αγαπημένους Guns N' Roses, το αφιέρωμα του Red 96,3 και μάλιστα μέσα σε όλα αυτά ακούσαμε και το πιο μακρύ solo που έχει ποτέ καταγραφεί σε top 10 single στη ιστορία της μουσικής. Ήταν φυσικά το περίφημο solo του Slash, ο οποίος μάλιστα παίζει με δύο κιθάρες σε αυτό το τραγούδι ώστε να πετύχουν ακριβώς τον ήχο που έψαχναν. Πίσω τον υποστηρίζει φυσικά ο Duff McKagan. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, στην παρέα μας οι Guns N' Roses. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία η ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου πάρουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάση της υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: I'm Duff McKagan /
8: Hey, we're Guns N' Roses.
9: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: Guns N' Roses Weekend.
5: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούστ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
5: Red 96,3 και ο Ρούς Αποστόλου στο μικρόφωνο στο αφιέρωμα του σταθμού στους Guns N' Roses, οι οποίοι μην νομίζει ότι ήταν πάντα μέσα σε μεγάλα στάδια και έκαναν τεράστιες συναυλίες. Όχι, όπως οι πιο πολλές μπάντες της γειτονιάς τους, ξεκίνησαν από ένα ταπεινό στούντιο, το οποίο ήταν συνήθως σε κάποιο χαμένο, χαμηλό, εγκατελειμμένο γκαράζ. Έτσι λοιπόν γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Paradise City, και μάλιστα ούτε καν σε γκαράζ, σε ένα βανάκι που ήταν εγκαταλειμμένο μέσα στο γκαράζ. Όλα αυτά βέβαια πλέον είναι ιστορία και απολαμβάνουμε τώρα στον Red 96,3 ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της rock μυθολογίας.

Guns N' Roses, πάντα City. Τι διαφορετικό έχει αυτό το κομμάτι από όλα τα τραγούδια των Guns N' Roses? Ναι, έχει κάτι διαφορετικό και αυτό είναι το synthesizer. Είναι το μοναδικό track μέσα από το Appetite for Destruction που έχει synthesizer και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο πρότεινε ο ίδιος ο Axl Rose. Είναι ο Red 96,3 αφιέρωμα στους Guns N' Roses. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red Weekend.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3. No.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: I'm Duff McKagan / Hey, we're Guns N' Roses.
7: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
4: Είναι ο Red 96,3 αφιέρωμα στους Guns N' Roses. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και φυσικά είναι μερικά τραγούδια, ρε παιδί μου, τα οποία με το που τα ακούς καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει. Και αυτό είναι σίγουρο όταν τα τραγούδια τα προηγούμενα που έχει γράψει, ρε παιδί μου, δεν έχουν πάει τόσο καλά. Αλλά με το που σκάει αυτό το τραγούδι, το συγκεκριμένο, στην αγορά πήγαινε κατευθείαν στο top 10 του Billboard. Μιλάμε για το Sweet Child of Mine που ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

0: Red 96,3 με Sweet Child of Mine στο αφιέρωμα του σταθμού στους Guns N' Roses, σε ένα από τα μεγαλύτερα στην κυριολεξία solo που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της rock μουσικής. Μάλιστα το περιοδικό Guitar World έχει θεωρήσει πως το συγκεκριμένο τραγούδι έχει το καλύτερο solo όλων των εποχών. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, πάντως έτσι για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η στίχη είναι γραμμένη από τον Axl Rose, αφιερωμένο βέβαια το τραγούδι που αλλού στην τότε φίλη του την περίφημη Erin Everly. Είναι ο Red 96,3, αφιέρωμα στους Guns N' Roses, αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.
1: Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, να μου βάλουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: I'm Duff McKagan /
8: Hey, we're Guns N' Roses.
9: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: Guns N' Roses Weekend.
5: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ δεν μισώ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Copenhagen Flash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Οι Guns N' Roses είναι Red 96,3 και βέβαια εκτός από Red 96,3 οι Guns N' Roses είναι και Los Angeles. Το Welcome to the Jungle που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο αφιέρωμα του Red είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Los Angeles, αν θέλεις στην πιο σκοτεινή του πλευρά. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο αναφορές σε sex, drugs and rock and roll, όπως αρμόζει βέβαια στην εποχή εκείνη και στο ύφος των Guns N' Roses. Σε κάθε περίπτωση η πλάκα είναι ότι το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στο Los Angeles, αλλά γράφτηκε όταν ο Axl Rose ήταν στο Seattle και εκεί μια μικρή grand αίσθηση, αυτό είναι αλήθεια. Το ακούμε αμέσως τώρα, Red 96,3, αν κυλιάς το αίμα σου, είναι Red και με Guns N' Roses. Welcome.

Μετροπολίτη 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Ακούσαμε Welcome to the Jungle, ένα περίφημο τραγούδι από τις μεγαλύτερες βέβαια εμπορικές και live επιτυχίες των Guns N' Roses. Ο ίδιος ο Slash πάντως έχει συγκεκριμένη άποψη για το τραγούδι, έχοντας πει ότι είναι το πιο εύκολο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ οι Guns N' Roses. Το γράψαμε μέσα σε ένα απόγευμα, το ακούσαμε μέσα σε ένα βράδυ και το δώσαμε στην εταιρεία το επόμενο πρωί. Δεν άλλαξε τίποτα άλλο. Αυτό είναι όντως πολύ γρήγορο. Red 96,3, αφιέρωμα στους Guns N' Roses. Red Weekend.

0: Σάμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλοι, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: I'm Duff McKagan /
7: Hey, we're Guns N' Roses.
5: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: Guns N' Roses Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ.

0: να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
1: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
0: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
0: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
0: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
0: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
0: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: It's red, it rocks.
4: Red 96,3.

0: Hagen Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Guns N' Roses, Red 96,3 αφιέρωμα και φυσικά οι Guns N' Roses ποτέ δεν φοβήθηκαν, το έχουμε δει και στα live τους στην Ελλάδα, να παίξουν με τις διασκευές. Ίσως η πιο διάσημη διασκευή τους είναι αυτή που έκανε στην τεράστια επιτυχία του Bob Dylan, τον Knockin' on Heaven's Door, και μάλιστα και εδώ ο αρχικός συνθέτης είχε αντιρρήσεις για το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως, το τελικό αποτέλεσμα μάλλον δικαίωσε τους Guns N' Roses και όχι τον Bob Dylan, και το απολαμβάνουμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

Knock, knock, knock, knocking on heaven's door. Ήταν η Guns N' Roses, το αφιέρωμά μας εδώ στον Red 96,3 στο μικρόφωνο του Γιώργου Αποστόλου. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν πολύ μακριά από τις διαθέσεις των Guns N' Roses να μετατρέψουν σε μια rock μπαλάντα την περίπημη folk επιτυχία του Dylan, και όμως τα κατάφεραν. Ο ίδιος ο Bob Dylan είχε δηλώσει πως το τραγούδι άρχισε πάρα πολύ να μεγαλώσει μέσα του και μάλιστα απέφυγε να το ακούσει live μέχρι την δεκαετία του 2000. Ακούω το κεφαλιού του πάντως σε κάθε περίπτωση, όπως συνέβη και με τον Paul McCartney που λέγαμε νωρίτερα, τα δικαιώματα πήγαιναν και πηγαίνουν ακόμα σταθερά και στην τσέπη του Bob Dylan. Red 96,3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red και με Guns N' Roses. Red Weekend. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλει καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: I'm Duff McKagan /
8: Hey, we're Guns N' Roses.
9: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: Guns N' Roses Weekend.
5: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when they need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Kagan Flash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου με τους Guns N' Roses παρέα και μάλιστα όχι μόνο με αυτούς. Στην έτσι φάση έχει κολλήσει και ο Paul McCartney των Beatles. Και φυσικά όχι μόνο αυτός. Και ο ίδιος ο πράκτορας 007, ο James Bond. Αναφέρομαι βέβαια στην διασκευή που έκανε Guns N' Roses για το Live and Let Die του 1991. Ένα τραγούδι που έκανε μεγαλύτερη επιτυχία από την αρχική βερσιόν του Paul McCartney, ο οποίος φυσικά είχε άποψη για το τραγούδι όταν βγήκε. Αυτά όμως σε λίγο αφού το απολαύσουμε τώρα στον Red 96,3.

been let down. Live and Let Die. Μεγάλα ονόματα. Guns N' Roses, Paul McCartney και James Bond. Όλοι μαζί. Τώρα βέβαια, επειδή ο James Bond δεν έχει άποψη για το ποια είναι η καλύτερη εκδοχή, άποψη έχει ο ίδιος ο Paul McCartney, ο οποίος στην αρχή είχε πει πως δεν το πολύ άρεσε η έκδοση των Guns N' Roses, αλλά σιγά σιγά, επειδή το τραγούδι είναι και μεγάλη επιτυχία, αποφάσισε πως ότι εντάξει, it's okay να το δεχτούμε κι εμείς. Γιατί πολύ απλά, ένα πολύ μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων για την επιτυχία αυτή των Guns N' Roses πήγε πίσω στην τσέπη του Paul McCartney. Ρε 96,3. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

πάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: κέντρο των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: I'm Duff McKagan / Hey, we're Guns N' Roses.
7: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Guns N' Roses Weekend.
8: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Dead World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Οι εκδόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40%

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
2: Red 96,3 αφιέρωμα Guns N' Roses και November Rain. Ένα τραγούδι πραγματικά περίφημο. Ένα θέμα το οποίο βγήκε από μια μικρή ιστορία με τίτλο The Language of Fear, που στη συνέχεια τα μέλη του Guns N' Roses μετάτρεψαν σε μια τεράστια επιτυχία. Φυσικά είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Axl Rose, το οποίο μάλιστα στην αρχική του βερσιόν ήταν 25 ολόκληρα λεπτά. Εμείς δεν θα τα ακούσουμε όλα, αλλά θα απολαύσουμε στον Red 96,3 τώρα November Rain.

μόλις ακούσαμε November Rain από τους αγαπημένους Guns N' Roses, το αφιέρωμα του Red 96,3 και μάλιστα μέσα σε όλα αυτά ακούσαμε και το πιο μακρύ solo που έχει ποτέ καταγραφεί σε top 10 single στην ιστορία της μουσικής. Ήταν φυσικά το περίφημο solo του Slash, ο οποίος μάλιστα παίζει με δύο κιθάρες σε αυτό το τραγούδι ώστε να πετύχουν ακριβώς τον ήχο που έψαχναν. Πίσω τον υποστηρίζει φυσικά ο Duff McKagan. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, στην παρέα μας οι Guns N' Roses. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3. Come here, baby.

0: Ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
1: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
2: Παιδιά, έχω σου κάνει στιγμή.
3: This is the home of Red World Tour.
4: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Καλοκαίρι στον Red.
3: It's Red, it rocks.
4: Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλει καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάση υποψία για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός, μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ειδικών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αυγή. Και στο άλλο,
2: ναι.
3: Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, να μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνω πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιά.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Sewer, Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Άμπαθ είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.